0: Λατρεύετε τα ξέτα μη τόιδε. Δεν τα σε κουλά ε. Νίνια σισέρα με Βισέντε. Πατρός ο Ναμοράο.
1: Χιβατό κατσόντο ε. Κατσοντίο ε. Κατσοντίο ε. Χιβατό. Έλα να πήγαν λουγιόι. Πήγαν λουγιόι.